0: να μπαιχαχούτε τέτα βίρους, τονία νεγατίβου δαλαρούα του του Ιρμάλου, χουσικάζου σερ να μπαιχταρέ, λόρι σμάνα τόλου, το σμάνα λίμα νιλάρα. Τα μπαιδανέ, χουσούβα φαμίλια, χουσισίρα να μπαιχ, σε ένα φάτιν τεν κυγεία ιζολαμέντου για Βερακρούς, ατου κάλμα, πασιένσια, που διφό τέμπου βασίρα νιε ίσιν, ρεκουπέρα ράσικ, Κοντι νουνέ, σύρα βέλε νεγατίβου λολός, μόλοκ σύρα φύλλα από ούμα. Καρακμός ενφόρμα από πούβλικου κατά φόκους, χούσι εσφόρσου από πρεβενσάουν, νο μητήγεσάουν COVID-19, είχα σμάνα ήρα σε του Ιρμάη, μα κακοντινούα χάλο τριάζεν, νο βιζιλάνσια σεντινέλα, είχα φασιλιδάδε σαούδε σύρα, είχα τιμορλέστον η λαραντόμα, Κοντινούνται τα βελεφότη αμόστρα, σπέσινε, βα ανάλυση λαμπορατόριου, ανέσαν ή τα χαχού χάλωτη όνα η ελιξά. Εκείπα Μινιστέριου Νίαν, ρεφόρσα λίου τάν όνα, οργανιζασάουν πιλάρ ιντέρνου είχα Μινιστέριου Σαούνεν Ιλάραν, ατουβέλε ιμπλεμέντα τα ρέφα ήταν έχω σουσέσου, νο ώρας νέτε τάουκ, μάσκη φίντα σμάνα, σύρα δεσλόκα όνα βα μουνισίπιου σύρχότου, ατου πρεπάρα φασιλιδάδες Σαούδη σύρα, Χωρί βέλε φώτη αμόστρα, σπέσιμε, βα ανάλυση λαμπορατόριο, χαχού, είχε σημάνα οίν. Είχε σώριν σέλο, χακαρακμός ινφόρμα βα πούβλικου κατά εντράδα χούσι φροντέιρα τερέστρε σε να φάτην σουσπένσου. Ήτανε σε αγούδα φόρσα τα ρέφα σειρεχότου να βέει εμβολβίδου η ατιβιδάδε πρεβενσάουν νομιτίγασάουν COVID-19 ατου κονσέντρα εσφόρσους είχε σημάνα τόλου του Ιρμάη χωρί βούκα δετέτα κάζου είχα κομμουνιδάδε νιαλέτ, κάρικ κάζου σερνέχα χου είχε όνα. Τάμπα το αγόρα, ήταλα είχα ευιδένσια, μα είπε ήταν τέγκε ατίβου λιουτάν, μπουκα ήτανε. Ινφόρμα όμως βα πούβλικου κατά μεδίδες στάδου εμερζένσια νίαν, με βερλασιώνα χω διστάνσιαμέντου σοσιάλ, διστάνσιαμέντου φύζικου, ουτιλίζασαν μάσκρα, υγιένε πισουάλ, σε να φάτιν χανέσαν στάδου εμερζένσια ήτανε βε ιταλίου τίχα όνα. Πούβλικου, Χαλο φοβόρ, κολαμπόρα να φάτιν, τα μπακέτα χανούν δεχαν ήταν η κάζου φούν λα είχα, νο ρεκουπεράδου σειρά αουμέντα πάρα κόνα, με μόρας νέ σε έσονα ουσίτα, σε δάουκ. Η τοχό του πρεσίζα στριβίσου αμούτου να φάτιν, ατου λαμπέλε χάλο σιτουασάουν νέ πιόρα λιουτάν. Σάλα τη σιτουασάουν, σέντρου ιντεγράδου στάουν τη κρίζη, να φάτιν απέλα από ποπουλασάουν τόματ, είδα. Ουενχύρα είχε συντόμας ινφεσάουν ρεσπίρατόρια αγούδα, Ανέσαν οι συμμάνας, κακόροκ μόρας, μέαρ, ίνους μπέν, ρουίν κίκ μπότ μόρας χούτου, χάλο φαβόρ βα κονσούλτα για σέντρου Σαούδη κα οσπιτάλ σύρα. Σε λακούχη ατου χέταν μόρας COVID-19 νεπέ γράβε κα κρίτικου, χάλο φαβόρ πάρα όνα φούμα σιγάρου κα ταβάκου, πάρα όνα χιμτούα. Φαβόρ κολαμπόρα να φάτι, νο παρτισίπα ο δισιπλίνα είχε διστάνσιαμέντου σοσιάλ, διστάνσιαμέντου φύζικου, υγιένε, νο προτεσάουν ινδιβιδουάλ. Μάλλον ξύρα να βε κομπλέτα όνα κομφιναμέντο ομπριγατόριο κα κουαρεντένα, ο εγχείρα σέντε είχε συντόμα σκάρι, χαλ φαβόρ, κοντάκτα σέντρου Σαούδη σύρα, οσπιτάις ρεφερένση σύρα, ο νούμερο 119, να βε να κλόκε, βαϊτα βότσιρ, μπριγάδου, βαϊτα βότσιρ, νέα τενσάουν.
1: Το Benedict informasi ambalorong ohin ite se acero malufali lorong aban.

τα γάρο ή πάτησε. Ήταν γιατί δεν μου έκανα φίλοι με βέβαια λοκάλ, σε πέρα. Ο μη λαγόνι το όπλο ήρθε ήταν αρέ λοκάλ. Αυτό είναι και λαγόνι, αλλά ήθελε μόνο σμαίδα ότι είναι φάτο. Και τεπώς ήταν αυτό και κούτα πήρε τέπο. Σε ήθελα κούτα πήρε τέπο, μακά εσύ σε πράτα. Να δεν χαρούσε βέρε, αξιά του ζαμόρου πάρε, κομπάσε.